0: Nadi ueda. You just make me feel sweet. Ice the cocoa tea, use the sugar. And together we are complete, darling.
1: Establishing Paradise 98 FM. Ο Τσίφιφα World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τσίφιφα!

Τι ασπιά, ο Ατσέφιφα, ο Αλγάπτον, η 26 στο τηλεβίτσιο, η μλαφωνό του, α! Τι ατσού! Ο Βέμπ!

Paradise 19 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ το 26 το τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τι τσου, ο

0: Isabelle.
1: The best music on the best radio show.
2: Φιλό Paradise 90 FM.
3: Να φοβερνόμαστε FBTC, έμικα τα exclusive rights, φιλό broadcast FIFA World Cup 2026.

Establishing on Paradise 98 FM. Μια ο Ατσέφιφα World Cup 2026 στο τηλεβίζιο μιλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ωραία!

Paradise 98 FM. Τι ασπιά, ο Ατσίφι Φόβολ, αγαπητοί του D6 στο τηλεβίσιο μιλοφωνό του, α! Τι ατσού! Ο Φέμπλου!

Team on Paradise 98 FM. Και σπιάω ατσέφι φαόλ γαπ 22-26 στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ο Βέμπλου!

on Paradise 90 FM. Και σπιάω, ατσέφι φαόλ γαπ 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Βέμπλου.

0: Paradise 98 FM. Yes, we are FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίζιο μηλοφωνό του, α.
1: Tropical Morning Show on Paradise 98.